0: Να καγωγίζει.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.